κοντόσα βίωνα. Στο στήσι νοσία ποζέ κοντόσα βίωνα. Στο στήσι νοσία ποζέ κοντόσα βίωνα. Στο στήσι νοσία ποζέ κοντόσα βίωνα.